Η ώρα στην Τούρκη είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραμπ, το Ιράν είναι μια χώρα που καταραίει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ο ίδιος που θέλει να συναντηθεί με το Ιράν. Απειλή της Ρωσίας για πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι μπορεί να στοχεύσει τους στρατιωτικούς στόχους της Βρετανίας λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία. Τραμπ, η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέδειξε ότι έχει καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας: Είχα παραγωγικές συνομιλίες μαζί του. Δεν θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν καταραίει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε αναρτήσεις σχετικά με το Ιράν στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενος στον δημοσιογράφο του Fox News, Τζόναθαν Χαντ, τον οποίο κατηγόρησε ότι δημοσίευσε λανθασμένη είδηση σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να συνομιλήσει με το Ιράν. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν παρακαλάει για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη ανάρτηση του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση «Το Ιράν είναι μια χώρα που καταραίει». Η Μαρία Ζαχαρόβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να υποχωρήσει από τη στάση του στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι αυτό ενέχει το κίνδυνο να ανεβάσει τη σύγκρουση σε εντελώς νέο επίπεδο. Σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά, παρέχοντας στην Ουκρανία τεχνολογία ακριβίας για πυράβλους. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε απόρριτη τεχνολογία ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει την εγχώρια παραγωγή του μακρού βεληνικού κρούς πυράβλων Storm Shadow, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι στέκεται ώμο με ώμο με την Ουκρανία και ότι είναι αποφασισμένο να παρέχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά της παράνομης εισβολής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Oval γραφείο απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα τρέχοντα θέματα. Αναφερόμενος στις συζητήσεις σχετικά με το αν η Ρωσία θα πραγματοποιήσει επίθεση σε εδάφη του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν πιστεύει πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα. Σε ερώτηση για το θέμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: Με τον Πούτιν είχα παραγωγικές συνομιλίες μαζί του. Δεν θα επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ. Σχολιάζοντας τις τελευταίες συνομιλίες που, όπως αναφέρθηκα, αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα για αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η απόφαση σχετικά με πιθανές κυρώσεις εξαρτάται από τις περιστάσεις και ότι θα παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις της υπόθεσης. Επιπλέον, σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ δεν επέβαλαν κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες που φέρεται να έχουν στενές σχέσεις με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Πώς ξέρετε ότι δεν τις έχω επιβάλει? Πρέπει να σας εξηγώ κάθε πράξη μου?»

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Μοχάμεντ Αμπού Δαν, αρμόδιο της επιχειρήσης ανάστασης σωρών από τα ερείπια στη Γάζα, οι ομάδες πρώτης άμυνας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια σπιτιών που καταστράφηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Ο Αμπού Δαν δήλωσε ότι 407 Παλαιστίνοι αγνοούνται στα ερείπια 20 σπιτιών που κατέστρεψαν το Ισραήλ και ανέφερε ότι από τους 407 έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί η σωρή 233 ανθρώπων. Ο Αμπού Δαν ανέφερε επίσης ότι μεταξύ των σωρών που ανασύρθηκαν από τα ερείπια των βομβαρδισμένων σπιτιών υπήρχαν 73 παιδιά και 106 γυναίκες, σημειώνοντας ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας εντόπισαν τις σωρούς των συγκεκριμένων αμάχων έπειτα από 381 ώρες εργασίας υπό εξαιρετικά περιορισμένες συνθήκες. Ο αριθμός των νεκρών ανέλθε σε 73.438. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, στη Γάζα από την έναρξη της εκεχηρίας στις 10 Οκτωβρίου, 1.303 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Από τις Ισραηλινές επιθέσεις, 4.336 έχουν τραυματιστεί και οι σωροί 814 ανθρώπων έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια. Από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023 ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 73.438, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 174.447. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια στην Τουρκία έφτασε τον Ιούλιο σε μηνιαίο επίπεδο στο υψηλότερο όλων των εποχών με 5,37 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία τον Ιούλιο ανέλθε σε 34,6 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Τον προηγούμενο μήνα, το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε το υδροελεκτρικό δυναμικό με 26,2%. Από τους υδροελεκτρικούς σταθμούς παράχθηκαν 9,7 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές πηγές που τον Ιούνιο είχε φτάσει σε μηνιαίο επίπεδο 4,99 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες σημείωσε νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η παραγωγή από τον ήλιο τον Ιούλιο έφτασε τις 5,37 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες αντιπροσωπεύοντας το 15,5% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την ίδια περίοδο από ανανεώσιμες πηγές παρήχθησαν 20,14 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 58,2% της συνολικής παραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε εγχώριες πηγές έφτασε επίσης τον Ιούλιο σε μηνιαίο ρεκόρ με 24,75 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Το μερίδιο των εγχώριων πηγών στη συνολική παραγωγή υπολογίστηκε στο 71,5%. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Γιουξέλη.

Συμφωνία με τη Συρία για τα φωσφορικά άλατα. Το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής διαδικασίας. Συνδεδεμένη επί σειρά ετών με τον πόνο, τα δάκρυα και το πόλεμο, η Συρία υπό τη νέα της ηγεσία καταστρώνει σχέδια για να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Αναμφιβόλα, ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Δαμασκού σε αυτό το ταξίδι είναι η Τουρκία. Η Άγκαρα παρέχει στήριξη στη Συρία όχι μόνο σε στρατιωτικά θέματα, αλλά σε κάθε τομέα. Από την ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές. Ένα από τα βήματα που έγιναν σε αυτό το πλαίσιο είναι και το μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των εξορίξεων. Το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στη Δαμασκό τον Μάιο του 2025 και στηρίχθηκε από την πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο και από τις δύο πλευρές, ήταν η συμφωνία εξόριξης που υπογράφηκε στη Συρία. Τι σημαίνουν οι υπογραφές που έπεσαν στη Συρία? Στην πραγματικότητα, αυτό το μνημόνιο κατανόησης έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις από μια απλή συμφωνία εξόριξης. Οι δύο χώρες επιδεικνύουν τη βούληση να δράσουν από κοινού σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα για ορυκτούς σπόρους και ενεργειακές πρώτες ύλες είναι ένα από αυτά, όπου ξεχωρίζει η ανταλλαγή τεχνολογιών και μεθόδων εξερεύνησης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εκτέλεση κοινών έργων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και στην έρευνα, εξόριξη, εκμετάλλευση και παραγωγή τελικών προϊόντων από βιομηχανικές πρώτες ύλες, κυρίως τα φωσφορικά άλατα και σπάνιες γεές. Επιπλέον, ένα άλλο κρίσιμο σημείο αποτελεί η στήριξη κοινοπραξιών μεταξύ τουρκικών δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και συριακών οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων φωσφορικών αλάτων. Οι δύο χώρες θα ανοίξουν το δρόμο για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτόν τον στατικό τομέα. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά των κρίσιμων πρώτων υλών που θα παραχθούν στη Συρία. Με πιο σαφή διατύπωση, το θέμα υπερβαίνει κατά πολύ τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα οικοδομεί μεθοδικά και με υπομονή κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών στη Συρία, καθένα από τα οποία είναι σημαντικότερα από το άλλο. Αυτό μεταφράζεται σε μια πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία μεταξύ Τούρκη και Συρίας, η οποία ενδέχεται να τροφοδοτήσει θετικά και άλλους κλάδους. Ένα ιδιαίτερα στρατηγικό βήμα και για την υψηλιστική ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να ανοίξουμε μια ξεχωριστή παρένθεση για τα φωσφορικά άλατα. Όπως είναι γνωστό, η Συρία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα φωσφορικών αλάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τη Χόμς και την Παλμύρα. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, τα αποθέματα εκεί φτάνουν έως και τους 2

εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, η παραγωγή της Συρίας, η οποία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από το πόλεμο, κυμαίνεται φυσιολογικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της παραγωγής φωσφορικών αλάτων με την είσοδο της Τουρκίας στην εξίσωση επηρεάζει άμεσα και την επισητιστική αλυσίδα. Η παραγωγή φωσφορικών σημαίνει λίπασμα, το λίπασμα σημαίνει γεωργία και κατ' επέκταση τρόφιμα. Στις μέρες μας τόσο η προσφορά όσο και η ασφάλεια των τροφίμων θεωρούνται μεταξύ των πλέον παγκοσμίων στατικών δυνατοτήτων. Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση αυτή έγινε ακόμη πιο κρίσιμη καθώς κορυφή εξαγωγής φωσφορικών αλάτων βρέθηκαν σε καθεστώς αστάθειας εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της κρίσης στα στενά του Ορμούς. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άνκαρα επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στη Συρία να εξορίσει τα δικά της φωσφορικά άλατα, να τα επεξεργάζεται και εφόσον απαιτείται να τα εξάγει. Ασφαλώς, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της Τουρκία προς την κατεύθυνση των εξαγωγών είναι η ισχυρή οικονομία της και το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στη Συρία και εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης, η Άνκαρα θα μπορεί αυτή τη φορά να καθίσει στο τραπέζι και με την ιδιότητα του αγοραστή. Η Τουρκία, χώρα κλειδί για την ανάπτυξη του Ιράκ και της Συρίας. Το μνημόνιο που υπογράφηκε με τη Συρία είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντικό και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Τουρκία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και ευθύνη προκειμένου η γείτονας με την οποία μοιράζεται τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ωστόσο, αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω για να δει τη συνολική εικόνα, καθίσταται σαφές ότι τα βήματα που γίνονται στον άξονα Τουρκία-Ιράκ πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με αυτή τη διαδικασία. Διότι η Άνκαρα υπογράφει στατικές συμφωνίες σε διάφορους τομείς με προεξάρχοντα αυτών της ενέργειας και με τον άλλο γείτονα της, το Ιράκ, ο οποίος επίσης δοκιμάζεται επί σειρά ετών από πολέμους και κρίσεις. Εν κατακλείδη, η Τουρκία ακολουθεί μια πορεία αντίθετη από εκείνη ορισμένων δρόντων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον υπόγειο πλούτο της περιοχής με χαμηλό κόστος και όταν αποτυχάνουν να υποδαβλίζουν ενδάσεις για πολιτικούς σκοπούς, αναπτύσσοντας έργα αμοιβαίου ωφέλους με τους γείτονές της. Τη Συρία και το Ιράκ εδραιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της ως κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας, οδηγώντας την περιοχή προς ένα πιο ευγιώνο μέλλον.

ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε μαζί την τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά που διαμόρφωσε την ιστορική και πολιτιστική δομή της Κύπρου και έχει μια ιστορία περίπου 5 αιώνων. Η τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου περίπου 5 αιώνων που ξεκίνησε με την κατάκτηση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1571 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί φορέα ενός πολυεπίπεδου πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος. Αυτή η κληρονομιά δεν περιορίστηκε μόνο στα κτίρια της περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά απέκτησε μια δυναμική και μεταβαλλόμενη ταυτότητα, αντανακλώντας και τις αρχιτεκτονικές επιρροές της σύγχρονης Τούρκια του 20ου αιώνα. Με την κατάκτηση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1500

1971 ξεκινά μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική περίοδος στο νησί. Ας ξεκινήσουμε την αναζήτηση των ιχνών αυτής της περίοδου με το Σελιμιέ Τζαμί. Αυτό το γοτθικό κτίριο που βρίσκεται στη Λευκώσα και είναι γνωστό ως παλιά εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κτίρια της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικά χτίστηκε για τους χριστιανούς και η κατασκευή του διήρκησε πάνω από 100 χρόνια. Αυτή η εκκλησία που φιλοξένησε τις τελετές στέψης των βασιλέων κατά την περίοδο των Λουζινιανών μετατράπηκε σε τζαμί το 1571 όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη. Μετά την κατάκτηση η πρώτη προσευχή Παρασκευής τελέστηκε εδώ με τη συμμετοχή του Λαλά Μουσταφά Πασά και το κτίριο άρχισε να λειτουργεί ως τζαμί με το όνομα Αγία Σοφία. Το κτίριο που αποτελεί ένα από τα αυθεντικά παραδείγματα γοτθικής αρχιτεκτονικής μετατράπηκε σε ένα μοναδικό παράδειγμα σύνθεσης Ανατολής-Δύσης με την προσθήκη Ισλαμικών στοιχείων. Οι καμάρες και τα ψηλά ταβάνια διατηρήθηκαν ενώ προσθέθηκαν δύο μιναρέδες στο κτίριο, το Μιχράπ, το Μιμπέρ και τα δείγματα καλλιγραφίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου αντικατοπτρίζουν την τουρκοϊσλαμική αισθητική, ενώ τα αυθεντικά βιτρό παράθυρα αποτελούν μια σπάνια κληρονομιά της χριστιανικής και ισλαμικής τέχνης. Το 1954 ο μουφτής της Κύπρου μετανόμασε το τζαμί σε Σελίμιε Τζαμί, προς τιμήν του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, ο οποίος βρισκόταν στο θρόνο κατά την κατάκτηση της Κύπρου. Δεύτερον, ακολουθεί το τζαμί Λαλά Μουσταφά Πασά, η παλιά καθεδρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το κτίριο, στο κέντρο της Μαγούσα, χτίστηκε τον 14ο αιώνα σε γαλλικό γοτθικό στυλ και μετατράπηκε σε τζαμί κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο μιναρές που προστέθηκε στη δυτική πρόσωψη συμβολίζει την Οθωμανική επιρροή στο γοτθικό κτίριο. Το κτίριο διαχειρίζεται σήμερα η Κυπριακή Υπηρεσία Βακουφίων. Όσον αφορά τα τζαμιά των γειτονιών και την τοπική αρχιτεκτονική, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το τζαμί Αραμπαχμέτ Πασά. Χρονολογείται στον 17ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο αγνά παραδείγματα της κλασικής Οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών στην Κύπρο. Έχει απλό και λειτουργικό σχεδιασμό με μόνο τρούλο και τετράγωνη δομή. Το τζαμί Σαραϊνού χτίστηκε στη Λευκώσα τον 16ο αιώνα και φέρει τα σημάδια της πρώιμης Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Τα μπλε λευκά πλακάκια Ιζνίκ γύρω από το Μιχράπ και το ξύλινο Μιμπέρ με γεωμετρικά σχέδια είναι παραδείγματα της αρμονίας μεταξύ τέχνης και χειροτεχνίας. Το τζαμί Ιπλίκ Παζάρα που χτίστηκε τον 17ο αιώνα ξεχωρίζει για τη χρήση τοπικών πετρωμάτων. Είναι ένα από τα σπάνια παραδείγματα πέτρινης κατασκευής, προσελκύει την προσοχή με το πετρόκτιστο μιναρέ και την απλή αρχιτεκτονική του. Όσον αφορά τα παραδείγματα αστικής αρχιτεκτονικής, ας ξεκινήσουμε με το Μεγάλο Χάν. Χτισμένο το 1572, αυτό το πανδοχείο βρίσκεται εντός των τειχών της Λευκώσα. Το κτίριο που αποτελεί μια ερμηνεία της παράδοσης των Κερβανσαράι, που είναι χαρακτηριστικό του νησιού, είναι διόροφο και έχει τετράγωνη δομή. Το ισόγειο χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, ενώ η πάνω όροφος για διαμονή. Το οκταγωνικό τζαμί στο κέντρο αντανακλά την Οθωμανική αντίληψη για τη ζωή, όπου το εμπόριο και η λατρεία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα. Το Χάνι Κουμάρτζλαρ εκτιμάται ότι χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανακαινίστηκε μεταξύ 1953 και 1963 και για ένα διάστημα χρησιμοποιήθηκε ως διεύθυνση αρχαιοτήτων και μουσείων. Το Χάνι έχει φέρει διάφορα ονόματα κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το μεγάλο δουτρό της Λευκώσα χτίστηκε τον 16ο αιώνα και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Διαθέτει τους κλασικούς χώρους των Οθωμανικών λουτρών, ζεστός, χλιαρός και κρύος χώρος. Με τα γυάλινα παράθυρα και τη θολωτή κατασκευή του προσφέρει φυσικό φωτισμό και αρχιτεκτονική κομψότητα.

Όσον αφορά την οικιστική αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά τουρκικά σπίτια στην Κύπρο έχουν κατασκευαστεί με ένα σύστημα που προσαρμόζει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας στις κλιματολογικές συνθήκες. Γενικά έχουν σχεδιαστεί ως διόραφα με αυλή και εσωτερικά κλειστά κτίρια. Όταν φτάσαμε στον 20ο αιώνα, η αρχιτεκτονική της Κύπρου άρχισε να μεταμορφώνεται υπό την επίδραση της σύγχρονης Τουρκία. Δημόσια κτίρια με νεοκλασικά στοιχεία, κατοικίες σε στυλ Art Deco, ο συνδυασμός παραδοσιακών μορφών με σύγχρονα υλικά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Μετά το 1974, η θεσμική αρχιτεκτονική της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, η Πανεπιστημιοπόλης και τα υγειονομικά κτίρια, τα εκπαιδευτικά κτίρια, αναδείχθηκαν ως αντανάκλαση της σύγχρονης τουρκικής αρχιτεκτονικής. Η τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου δεν είναι μόνο ίχνη του παρελθόντος, αλλά και μια ζωντανή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει στη σημερινή εποχή την πολυπολιτισμική δομή της Μεσογείου και τις πλούσιες μορφές έκφρασης της τουρκικής αρχιτεκτονικής. Σήμερα, οι εργασίες αποκατάστασης και διατήρησης έχουν μεγάλη σημασία για τη συντήρηση αυτών των κτιρίων για τις μελλοντικές γενιές. Ελπίζουμε να είμαστε και πάλι μαζί στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Τραμπ. Το Ιράν είναι μια χώρα που καταραίει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ο ίδιος που θέλει να συναντηθεί με το Ιράν. Απειλή της Ρωσίας για πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι μπορεί να στοχεύσει τους στρατιωτικούς στόχους της Βρετανίας λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία. Τραμπ. Η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέδειξε ότι έχει καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας: Είχα παραγωγικές συνομιλίες μαζί του. Δεν θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν καταραίει. Ο Ντόναλτ Τραμπ δημοσίευσε αναρτήσεις σχετικά με το Ιράν στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενος στον δημοσιογράφο του Fox News, Τζόναθαν Χαντ, τον οποίο κατηγόρησε ότι δημοσίευσε λανθασμένη είδηση σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να συνομιλήσει με το Ιράν. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν παρακαλάει για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη ανάρτηση του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση «Το Ιράν είναι μια χώρα που καταραίει». Η Μαρία Ζαχαρόβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να υποχωρήσει από τη στάση του στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, σημειώνοντας ότι αυτό ενέχει το κίνδυνο να ανεβάσει τη σύγκρουση σε εντελώς νέο επίπεδο. Σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά, παρέχοντας στην Ουκρανία τεχνολογία ακριβίας για πυράβλους. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε απόρρητη τεχνολογία ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει την εγχώρια παραγωγή του μακρού βεληνικού κρούς πυράβλων Storm Shadow, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι στέκεται ώμο με ώμο με την Ουκρανία και ότι είναι αποφασισμένο να παρέχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά της παράνομης εισβολής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντόναλτ Τραμπ στο Oval γραφείο απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα τρέχοντα θέματα. Αναφερόμενος στις συζητήσεις σχετικά με το αν η Ρωσία θα πραγματοποιήσει επίθεση σε εδάφη του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν πιστεύει πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα. Σε ερώτηση για το θέμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: Με τον Πούτιν είχα παραγωγικές συνομιλίες μαζί του. Δεν θα επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ. Σχολιάζοντας τις τελευταίες συνομιλίες που, όπως αναφέρθηκε, αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα για αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η απόφαση σχετικά με πιθανές κυρώσεις εξαρτάται από τις περιστάσεις και ότι θα παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις της υπόθεσης. Επιπλέον, σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ δεν επέβαλαν κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες που φαίνεται να έχουν στενές σχέσεις με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: Πώς ξέρετε ότι δεν τις έχω επιβάλει, πρέπει να σας εξηγώ κάθε πράξη μου.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Μοχάμεντ Αμπού Δαν, αρμόδιο της επιχειρήσης ανάσυρσης σωρών από τα ερείπια στη Γάζα, οι ομάδες πρώτης άμυνας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια σπιτιών που καταστράφηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Ο Αμπού Δαν δήλωσε ότι 407 Παλαιστίνοι αγνοούνται στα ερείπια 20 σπιτιών που κατέστρεψε το Ισραήλ και ανέφερε ότι από τους 407 έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί η σωρή 233 ανθρώπων. Ο Αμπού Δαν ανέφερε επίσης ότι μεταξύ των σωρών που ανασύρθηκαν από τα ερείπια των βομβαρδισμένων σπιτιών υπήρχαν 73 παιδιά και 106 γυναίκες, σημειώνοντας ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας εντόπισαν τις σωρούς των συγκεκριμένων αμάχων έπειτα από 381 ώρες εργασίας υπό εξαιρετικά περιορισμένες συνθήκες. Ο αριθμός των νεκρών ανέφερε σε 73.438. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, στη Γάζα από την έναρξη της εκεχηρίας στις 10 Οκτωβρίου, 1.303 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Από τις Ισραηλινές επιθέσεις, 4.336 έχουν τραυματιστεί και οι σωροί 814 ανθρώπων έχουν ανασυρθεί από τα Ηλιπιά. Από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023 ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 73.438, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 174.447. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια στην Τουρκία έφτασε τον Ιούλιο σε μηνιαίο επίπεδο στο υψηλότερο όλων των εποχών με 5,37 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία τον Ιούλιο ανήλθε σε 34,6 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Τον προηγούμενο μήνα, το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε το υδροελεκτρικό δυναμικό με 26,2%. Από τους υδροελεκτρικούς σταθμούς παράχθηκαν 9,7 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές πηγές που τον Ιούνιο είχε φτάσει σε μηνιαίο επίπεδο 4,99 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες, σημείωσε νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η παραγωγή από τον ήλιο τον Ιούλιο έφτασε τις 5,37 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες, αντιπροσωπεύοντας το 15,5% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την ίδια περίοδο, από ανανεώσιμες πηγές παρήχθησαν 20,14 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 58,2% της συνολικής παραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε εγχώριες πηγές έφτασε επίσης τον Ιούλιο σε μηνιαίο ρεκόρ με 24,75 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Το μερίδιο των εγχώριων πηγών στη συνολική παραγωγή υπολογίστηκε στο 71,5%. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Γιοξέλη.

Συμφωνία με τη Συρία για τα φωσφορικά άλατα. Το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής διαδικασίας. Συνδεδεμένη επί σειρά ετών με τον πόνο, τα δάκρυα και το πόλεμο, η Συρία υπό τη νέα της ηγεσία καταστρώνει σχέδια για να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Αναμφιβόλα, ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Δαμασκού σε αυτό το ταξίδι είναι η Τουρκία. Η Άγκαρα παρέχει στήριξη στη Συρία όχι μόνο σε στρατιωτικά θέματα, αλλά σε κάθε τομέα. Από την ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές. Ένα από τα βήματα που έγιναν σε αυτό το πλαίσιο είναι και το μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των εξορίξεων. Το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στη Δαμασκό τον Μάιο του 2025 και στηρίχθηκε από την πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο και από τις δύο πλευρές, ήταν η συμφωνή εξόριξης που υπογράφηκε στη Συρία. Τι σημαίνουν οι υπογραφές που έπεσαν στη Συρία? Στην πραγματικότητα, αυτό το μνημόνιο κατανόησης έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις από μια απλή συμφωνία εξόριξης. Οι δύο χώρες επιδεικνύουν τη βούληση να δράσουν από κοινού σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα για ορυκτούς σπόρους και ενεργειακές πρώτες ύλες είναι ένα από αυτά, όπου ξεχωρίζει η ανταλλαγή τεχνολογιών και μεθόδων εξερεύνησης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εκτέλεση κοινών έργων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και στην έρευνα, εξόριξη, εκμετάλλευση και παραγωγή τελικών προϊόντων από βιομηχανικές πρώτες ύλες, κυρίως τα φωσφορικά άλατα και σπάνιες γεές. Επιπλέον, ένα άλλο κρίσιμο σημείο αποτελεί στήριξη

ευρωπαϊκών οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων φωσφορικών αλάτων. Οι δύο χώρες θα ανοίξουν το δρόμο για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτόν τον στατικό τομέα. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά των κρίσιμων πρώτων υλών που θα παραχθούν στη Συρία. Με πιο σαφή διατύπωση, το θέμα υπερβαίνει κατά πολύ τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα οικοδομεί μεθοδικά και με υπομονή κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών στη Συρία, καθένα από τα οποία είναι σημαντικότερα από το άλλο. Αυτό μεταφράζεται σε μια πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία μεταξύ Τούρκια και Συρίας, η οποία ενδέχεται να τροφοδοτήσει θετικά και άλλους κλάδους. Ένα ιδιαίτερα στατικό βήμα και για την υψηλιστική ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να ανοίξουμε μια ξεχωριστή παρένθεση για τα φωσφορικά αλατά. Όπως είναι γνωστό, η Συρία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα φωσφορικών αλάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τη Χόμς και την Παλμύρα. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, τα αποθέματα εκεί φτάνουν έως και τους 2 δισεκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, η παραγωγή της Συρίας, η οποία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από το πόλεμο, κυμαίνεται φυσιολογικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της παραγωγής φωσφορικών αλάτων με την είσοδο της Τουρκίας στην εξίσωση επηρεάζει άμεσα και την υψηλιστική αλυσίδα. Η παραγωγή φωσφορικών σημαίνει λίπασμα, το λίπασμα σημαίνει γεωργία και κατ' επέκταση τρόφιμα. Στις μέρες μας τόσο η προσφορά όσο και η ασφάλεια των τροφίμων θεωρούνται μεταξύ των πλέον παγκοσμίων στατικών δυνατοτήτων. Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση αυτή έγινε ακόμη πιο κρίσιμη καθώς κορυφή εξαγωγής φωσφορικών αλάτων βρέθηκαν σε καθεστώς αστάθειας εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της κρίσης στα στενά του Ορμούς. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στη Συρία να εξορίσει τα δικά της φωσφορικά αλάτα, να τα επεξεργάζεται και εφόσον απαιτείται να τα εξάγει. Ασφαλώς, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της Τούρκια προς την κατεύθυνση των εξαγωγών είναι η ισχυρή οικονομία της και το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στη Συρία και εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης, η Άγκαρα θα μπορεί αυτή τη φορά να καθίσει στο τραπέζι και με την ιδιότητα του αγοραστή. Η Τουρκία, χώρα κλειδί για την ανάπτυξη του Ιράκ και της Συρίας. Το μνημόνιο που υπογράφηκε με τη Συρία είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντικό και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Τουρκία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και ευθύνη προκειμένου η γείτονας με την οποία μοιράζεται τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ωστόσο, αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω για να δει τη συνολική εικόνα, καθίσταται σαφές ότι τα βήματα που γίνονται στον άξονα Τουρκία-Ιράκ πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με αυτή τη διαδικασία. Διότι η Άγκαρα υπογράφει στατικές συμφωνίες σε διάφορους τομείς με προεξάρχοντα αυτών της ενέργειας και με τον άλλο γείτονα της, το Ιράκ, ο οποίος επίσης δοκιμάζεται επί σειρά ετών από πολέμους και κρίσεις. Εν κατακλείδη, η Τουρκία ακολουθεί μια πορεία αντίθετη από εκείνη ορισμένων δρόντων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον υπόγειο πλούτο της περιοχής με χαμηλό κόστος και όταν αποτυχάνουν να υποδαβλίζουν ενδάσεις για πολιτικούς σκοπούς, αναπτύσσοντας έργα αμοιβαίου ωφέλους με τους γείτονές της. Τη Συρία και το Ιράκ εδραιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της ως κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας, οδηγώντας την περιοχή προς ένα πιο ευγιώνο μέλλον.

Φίλα ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε μαζί την τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά που διαμόρφωσε την ιστορική και πολιτιστική δομή της Κύπρου και έχει μια ιστορία περίπου 5 αιώνων. Η τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου περίπου 5 αιώνων που ξεκίνησε με την κατάκτηση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1571 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί φορέα ενός πολυεπίπεδου πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος. Αυτή η κληρονομιά δεν περιορίστηκε μόνο στα κτίρια της περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά απέκτησε μια δυναμική και μεταβαλλόμενη ταυτότητα, αντανακλώντας και τις αρχιτεκτονικές επιρροές της σύγχρονης Τούρκια του 20ου αιώνα. Με την κατάκτηση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1571 ξεκινά μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική περίοδος στο νησί. Ας ξεκινήσουμε την αναζήτηση των ιχνών αυτής της περίοδου με το Σελμιέ Τζαμί. Αυτό το γοτθικό κτίριο που βρίσκεται στη Λευκώσα και είναι γνωστό ως παλιά εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κτίρια της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικά χτίστηκε για τους χριστιανούς και η κατασκευή του διήρκησε πάνω από 100 χρόνια. Αυτή η εκκλησία που φιλοξένησε τις τελετές στέψεις των βασιλέων

κατά την περίοδο των Λουζινιανών μετατράπηκε σε τζαμί το 1571 όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη. Μετά την κατάκτηση, η πρώτη προσευχή Παρασκευής τελέστηκε εδώ με τη συμμετοχή του Λαλά Μουσταφά Πασά και το κτίριο άρχισε να λειτουργεί ως τζαμί με το όνομα Αγία Σοφία. Το κτίριο που αποτελεί ένα από τα αυθεντικά παραδείγματα γοθικής αρχιτεκτονικής μετατράπηκε σε ένα μοναδικό παράδειγμα σύνθεσης Ανατολής-Δύσης με την προσθήκη Ισλαμικών στοιχείων. Οι καμάρες και τα ψηλά ταβάνια διατηρήθηκαν ενώ προσθέθηκαν δύο μιναρέδες στο κτίριο, το μιχράπ, το μιμπέρ και τα δείγματα καλλιγραφίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου αντικατοπτρίζουν την τουρκοϊσλαμική αισθητική, ενώ τα αυθεντικά βιτρό παράθυρα αποτελούν μια σπάνια κληρονομιά της χριστιανικής και ισλαμικής τέχνης. Το 1954 ο μουφτής της Κύπρου μετανόμασε το τζαμί σε Σελίμιε τζαμί, προς τιμήν του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, ο οποίος βρισκόταν στο θρόνο κατά την κατάκτηση της Κύπρου. Δεύτερον, ακολουθεί το τζαμί Λαλά Μουσταφά Πασά, η παλιά καθεδρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το κτίριο, στο κέντρο της Μαγούσα, χτίστηκε τον 14ο αιώνα σε γαλλικό γοτικό στυλ και μετατράπηκε σε τζαμί κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο μιναρές που προστέθηκε στη δυτική πρόσωψη συμβολίζει την Οθωμανική επιρροή στο γοθικό κτίριο. Το κτίριο διαχειρίζεται σήμερα η Κυπριακή Υπηρεσία Βακουφίων. Όσον αφορά τα τζαμιά των γειτονιών και την τοπική αρχιτεκτονική, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το τζαμί Αραμπαχμέτ Πασά. Χρονολογείται στον 17ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο αγνά παραδείγματα της κλασικής Οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών στην Κύπρο. Έχει απλό και λειτουργικό σχεδιασμό με μόνο τρούλο και τετράγωνη δομή. Το τζαμί Σαραϊονού χτίστηκε στη Λευκώσα τον 16ο αιώνα και φέρει τα σημάδια της πρώιμης Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Τα μπλε λευκά πλακάκια Ιζνίκ γύρω από το μιχράπ και το ξύλινο μιμπέρ με γεωμετρικά σχέδια είναι παραδείγματα της αρμονίας μεταξύ τέχνης και χειροτεχνίας. Το τζαμί Ιπλικ Παζαρά που χτίστηκε τον 17ο αιώνα ξεχωρίζει για τη χρήση τοπικών πετρωμάτων. Είναι ένα από τα σπάνια παραδείγματα πέτρινης κατασκευής, προσελκύει την προσοχή με το πετρόκτιστο μιναρέ και την απλή αρχιτεκτονική του. Όσον αφορά τα παραδείγματα αστικής αρχιτεκτονικής, ας ξεκινήσουμε με το Μεγάλο Χάν. Χτισμένο το 1572, αυτό το πανδοχείο βρίσκεται εντός των τυχών της Λευκώσα. Το κτίριο που αποτελεί μια ερμηνεία της παράδοσης των Κερβανσαράι, που είναι χαρακτηριστικό του νησιού, είναι διόροφο και έχει τετράγωνη δομή. Το ισόγειο χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, ενώ η πάνω όροφος για διαμονή. Το οκταγωνικό τζαμί στο κέντρο αντανακλά την Οθωμανική αντίληψη για τη ζωή, όπου το εμπόριο και η λατρεία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα. Το Χάνι Κουμάρτζλαρ εκτιμάται ότι χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανακαινίστηκε μεταξύ 1953 και 1963 και για ένα διάστημα χρησιμοποιήθηκε ως διεύθυνση αρχαιοτήτων και μουσείων. Το Χάνι έχει φέρει διάφορα ονόματα κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το μεγάλο δουτρό της Λευκώσα χτίστηκε τον 16ο αιώνα και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Διαθέτει τους κλασικούς χώρους των Οθωμανικών λουτρών, ζεστός, χλιαρός και κρύος χώρος. Με τα γυάλινα παράθυρα και τη θολωτή κατασκευή του προσφέρει φυσικό φωτισμό και αρχιτεκτονική κομψότητα. Όσον αφορά την οικιστική αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά τουρκικά σπίτια στην Κύπρο έχουν κατασκευαστεί με ένα σύστημα που προσαρμόζει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας στις κλιματολογικές συνθήκες. Γενικά έχουν σχεδιαστεί ως διόραφα με αυλή και εσωτερικά κλειστά κτίρια.
Όταν φτάσαμε στον 20ο αιώνα, η αρχιτεκτονική της Κύπρου άρχισε να μεταμορφώνεται υπό την επίδραση της

σύγχρονης Τουρκία. Δημόσια κτίρια με νεοκλασικά στοιχεία, κατοικίες σε στυλ Art Deco, ο συνδυασμός παραδοσιακών μορφών με σύγχρονα υλικά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Μετά το 1974, η θεσμική αρχιτεκτονική της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, η Πανεπιστημιοπόλης και τα υγειονομικά κτίρια, τα εκπαιδευτικά κτίρια, αναδείχθηκαν ως αντανάκλαση της σύγχρονης τουρκικής αρχιτεκτονικής. Η τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου δεν είναι μόνο ίχνη του παρελθόντος, αλλά και μια ζωντανή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει στη σημερινή εποχή την πολυπολιτισμική δομή της Μεσογείου και τις πλούσιες μορφές έκφρασης της τουρκικής αρχιτεκτονικής. Σήμερα, οι εργασίες αποκατάστασης και διατήρησης έχουν μεγάλη σημασία για τη συντήρηση αυτών των κτιρίων για τις μελλοντικές γενιές. Ελπίζουμε να είμαστε και πάλι μαζί στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!